να φάτου άμα του Μαριέν, μη με φεκιόν ταργέτσι. Άμα του Μαριέν χάρια λαντέμπα γιόπ, γαλαρούπα μάτια χεσέκ, γεμεν γιέι.

Ξέρω. Που και μια σπούρμπου και πνεύει. Για να μην γύρω. Για να μην γύρω. Τα παλιό αντένα. Αντέ που του λείπ. Για να μην γύρω. Για να μην γύρω. Τα παλιό αντένα. Αντέ που του λείπ.

ζέντεκε, αγλέ που ζέντεκε. Πάλι ζέντεκε, τζουρβάλι μάλεκ, μου τζουραλάκι μάλεκ, σαμπάι, για να τούντα τεσέντρου.

να φω του αμμού του Μαριέν, μη με φεκιόν τα αργέτσι. Αμμού του Μαριέν, χάρη αλλά δεν με γιώπ. Γαλαρουκομάτε χεσέκ, γεμεν γιέι.

μέσα. Χωγένει σου με το κόρλα του Βρυσάλη, φάει η Ντάνη. Μια και τρόκ, νιάν το φάντα. Συντονιά.